τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Μπρος στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει,

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

των χειλών σου χρώμα βάφτηκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου

κόσμος άχρωμη εικόνα. Δες και έχει μόνο το χειμώνα, ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι με τι τα δίνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πως τόσα λόγια γίναν στάχτη και φωτιά κι οι αναμνήσεις σαν τα φύλλα στο βοριά με σκορπίζουν.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλή σας εβδομάδα, καλημέρα, καλησπέρα όπου και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, Ηλία, Νίκο, Ρενάτο και Τσιλιάνο. Καλημέρα στο καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο από Γλυφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, όπου γης, κόμπου και μας ακούτε και μας διαβάζετε στο site www.goodnewspress.gr. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Ραδιοφωνικά στο 90,8 και ηλεκτρονικά από το site www.goodnewspress.gr. Και τα μηνύματα σας στο Viber και στο τηλέφωνο 24710 και 27000. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μην είστε

0: Κύριε Μπούτο, επειδή μιλάμε πολλά χρόνια τώρα, κάθε χρονιά που μιλάμε τα πράγματα είναι από πλευράς ελλείψεων προσωπικού, είναι κάθε χρονιά χειρότερα. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ και πολλά χρόνια σταμάτησαν να έρχονται νέοι συνάδελφοι στα επαρχιακά νοσοκομεία και εγώ θα μιλήσω για την Κεφαλονιά. Στην αρχή σταμάτησαν να έρχονται οι ειδικευόμενοι. Εδώ και 2-3 χρόνια σταμάτησαν να έρχονται και οι αγροτικοί γιατροί που τους χρησιμοποιούσαμε εμείς στο νοσοκομείο σαν εσωτερικούς βοηθούς στη θέση ειδικευόμενων. Ταυτόχρονα, χρονιά με τη χρονιά, όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοι βγαίνουν στη σύνταξη. Πολλοί από αυτούς είναι με παράταση πέραν του συνταξιοδοτικού ορίου, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είτε αυτή τη χρονιά είτε την επόμενη χρονιά θα σταματήσει. Κατά συνέπεια δημιουργούνται πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά κενά, τα οποία ειλικρινά και εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθούν. Χρονιά με τη χρονιά η κατάσταση χειροτερεύει, λόγω της έλλειψης ιατρικής κατά βάση, αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, γιατρέ μου και πρόεδρε μου, ότι για μερικούς που έχουν εξουσία και καρέκλα, με τα δελτία τύπου που βγάζουν είναι όλα καλά. Όλα καλά. Από όλες τις πλευρές. Όπου και να με πιάσουμε είναι όλα καλά. Και ό,τι λέμε είναι σκοφαντία ή αντιπολίτευση. Δηλαδή ζουν σε άλλο νησί, ζουν σε άλλο κόσμο. Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Όλοι όσοι είναι στον χώρο γνωρίζουν τις ελλείψεις σε προσωπικό του νοσοκομείου και Κεφαλονιάς. Και γνωρίζουν επίσης ότι και οι εναπομείναντες γιατροί υπερβάλλουν αυτό κάθε μέρα. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Σίγουρα έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στο θέμα το κτηριακό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, αν δεν δοθούν σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε νέους γιατρούς να μπουν στο σύστημα και ειδικά στην περιφέρεια, θα φτάσουμε σε 1, 2, 3 χρόνια να έχουμε καινούριο νοσοκομείο και μέσα να μην υπάρχει κανείς γιατρός.
1: Τι να το κάνω εγώ το νοσοκομείο που το πάθουμε μετά από 30 χρόνια που ήταν έτοιμο να πέσει και
0: μετά
1: να την εκτάσω
0: μέρα.
1: 60 χρόνια, ναι. Τι να το κάνω εγώ αυτό, γιατρέ μου, όταν το νοσοκομείο είναι από έξω, από έξω φάτσα και από μέσα γενάτσα που λέει και ο λαός. Τι να το κάνω.
0: Δεν είναι έτσι. Οι υποδομές δεν είναι έτσι. Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές για να μπορούσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ναι, αλλά χωρίς γιατρούς όμως. Αυτό είναι η ουσία.
0: Όμως θα πρέπει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η παρούσα και οι επόμενες που θα έρθουν να βγάλουν από μέσα το κομματικό ή το πολιτικό όφελος, να σκύψουν την υγεία και να ενισχύσουν τις υποδομές με προσωπικό, κάνοντας, δίνοντας κίνητρα οικονομικά κατά βάση. Οικονομικά, γιατί ας μην γελιόμαστε, οικονομικό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε, υπάρχει όμως και μια άλλη ευαισθησία από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πρέπει να τους ευχαριστούμε και δημόσια. Μου έλεγε ο Δήμαρχος της Ιθάκης για την παιδίατρο ότι θα έρθει η παιδίατρος, δόξα τω Θεώ, μετά από τη γραφειοκρατία που θέλει περίπου 1-2 μήνες για να τακτοποιηθεί η κοπέλα. Φανταστείτε, 2 μήνες για να τακτοποιήσουν τα χαρτιά της, για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται όταν λείπει 2 χρόνια μία παιδίατρος. Εντάξει αυτό. Και βρέθηκε ιδιώτης που θα της δίνει 1500 ευρώ με την ευχαρίστησή του την κοπέλα αυτή να την ενισχύσει για να μπορεί να τα βγάλει πέρα, και ο Δήμαρχος της δίνει χώρο για να μην νοικιάσει σπίτι. Λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτές οι ευαισθησίες,
0: πραγματικά είναι σωστές.
1: Πρέπει να βγάλουμε ένα ευχαριστήριο, πραγματικά δηλαδή. Πρέπει να πούμε ευχαριστώ στον
0: Δήμαρχο. Και ο ιδιώτης, αλλά και ο Δήμαρχος. Όμως σας μιλάω γενικά, δεν μπορούμε να παίρνουμε μία περίπτωση.
1: Όχι, να μην βασιζόμαστε σε αυτές τις ευαισθησίες. Αυτό λέω, γιατρέ μου.
0: Και εδώ στο νοσοκομείο έχει γίνει μία δωρεά που ελπίζω να την εκμεταλλευτούν.
1: Με την καλή έννοια που λέμε,

0: δύο παθολόγων και δύο ειδικευόμενων χειρουργών να έρθουν τα παιδιά εδώ πέρα. Υπάρχει μια δωρεά για 48 μήνες, πολύ σημαντική. Όμως εμείς εδώ καθόμαστε και συζητάμε για τις πρόνοιες της πολιτείας.
1: Η πολιτεία όμως δεν έχει πρόνοια, αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι απαραίτητο, δεν έχει και δεν είχε, κύριε
1: Παλαιότερα είχε, πιστεύω. Όταν το ΕΣΥ δούλευε,
0: είχε.
1: Όταν δούλευε με το ΕΣΥ, όταν ήταν ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς, δούλευε το ΕΣΥ.
0: Τώρα μου λέτε, τον πρώτο καιρό λειτουργίας του ΕΣΥ πριν 30 χρόνια.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησε αυτό το ΕΣΥ.
0: Και όντως έτσι ήταν, όταν ξεκίνησε το ΕΣΥ, πολλοί γιατροί μπήκαν μέσα στο σύστημα. Γιατί μπήκαν μέσα στο σύστημα? Γιατί βρήκαν καλές επαγγελματικές συνθήκες. Το ίδιο πρέπει να ξαναγίνει τώρα.
1: Και πρόοδο. Και πρόοδο ιατρική, έτσι, το βασικότερο. Και πρόοδο ιατρική.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά και η συγχωρεμένη χώρα του, η κυρία Γεννηματά, και η κυρία Γεννηματά το ίδιο ήθελε να προχωρήσει, αλλά δεν την αφήσανε. Αυτό είναι η ουσία. Οι πιέσεις των ιδιωτών. Γιατί εκεί το πάμε, πάμε για ιδιωτικοποίηση την υγεία και μην κρυβόμαστε, γιατί τα φαγητά είναι στον ιδιώτη, η καθαριότητα είναι στον ιδιώτη, με μπλοκάκια οι γιατροί στο νοσοκομείο. Τι έχει μείνει δηλαδή, τα ασθενοφόρα, σε ιδιώτη.
0: Ακούστε με λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όταν λέτε ιδιώτες, εννοείται όχι ιδιώτες γιατροί, εννοείται
1: ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Που εργολάβοι
1: τελεπώνουν. Να τους πούμε εργολάβους, ναι.
0: Λοιπόν, στο διατάφτα εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη, αν είναι η αναμενόμενη ή όχι.
1: Δεν είναι γιατρέ. Δεν είναι γιατρέ.
0: Δεν είναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά λοιπόν, δεν θέλω να το παραδεχτούμε, γιατί ξέρετε κάτι, τώρα μόλις τελειώσει, μισό λεπτό, μόλις τελειώσει το νοσοκομείο, τώρα που θα τελειώσουν τα βαψίματα και η επισκευή του, αν και υπάρχει πρόβλημα από ό,τι έμαθα στη μελέτη και κάπου πρέπει να σταματάει ο εργολάβος μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη μελέτη, έχετε το υπόψη σας αυτό, το έψαξα και το έμαθα. Και υπάρχει και πρόβλημα στο κέντρο υγείας Άμις. Πού το παράτησε ο εργολάβος, μου τα είπε ο δήμαρχος, γιατί η μελέτη δεν έλεγε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνει ο εργολάβος. Για να καταλάβουμε, λέει, πώς είναι. Αλλά πέστε ότι ολοκληρώθηκε το νοσοκομείο. Θα μου έρθει ο κ. Γεωργιάδης, καμαρωτός μαζί με τους άλλους για να βγουν και τις φωτογραφίες τους και να μας πούνε ότι μας φτιάξαν το νοσοκομείο. Ανεξάρτητα ότι δεν θα έχει γιατρούς, αυτό δεν θα το πούμε, θα το κρύψουμε, γιατί έτσι έχουμε μάθει και θα φύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η υγεία στον νομό μας.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα που σας λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακούστε με λίγο. Κανένας δεν κρύβει τίποτα. Όλοι όσοι υπάρχουν στον χώρο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Επανέρχομαι και θα δείτε το εσύ, γιατί είναι πολύ βασικό. Σίγουρα, εάν δεν γίνουν γενναία βήματα για οικονομική ενίσχυση και επιστημονική ενίσχυση των γιατρών της περιφέρειας και δι των νησιών, γιατί είναι διαφορετική η κεντρική Ελλάδα, διαφορετική.
1: Έτσι ακριβώς, με την νησιωτική Ελλάδα. Ακριβώς.
0: Εάν δεν ενισχυθούν με ειδικά κριτήρια επαγγελματικά και οικονομικά, τα περιφερειακά νοσοκομεία θα εκλείψουν.
1: Πάνε για κλείσιμο.
0: Και να σας πω...
1: αυτό τι σας λέω, θα ανοίξουν οι κλινικές ιδιωτικές όπως είναι στην Κέρκυρα.
0: Θα σας πω, εγώ δεν νομίζω ότι τουλάχιστον στο δικό μας το νησί είναι εφικτό να ανοίξει μια ιδιωτική κλινική.
1: Υπάρχει ιδιωτική επιχείρηση με ασθενοφόρα. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Και όποιος δεν έχει λεφτά, τι θα κάνει.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι βασινόμενο της πολιτείας, δεν είναι εντάξει, κάτι...
1: Δεν μπορούσαμε τα ασθενοφόρα που μας χάρισαν από την Αμερική, τέσσερα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα που μας τα πήρε το ΕΚΑΒ στην Πάτρα να τα έχουμε εδώ με οδηγούς, δεν μπορούσαμε.
0: Ειδικά που μιλάμε για ασθενοφόρα, να ξέρετε ότι το νοσοκομείο Κεφαλονίας έχει ασθενοφόρα, έχει και πλήρωμα ασθενοφόρου.
1: Ναι, πόσο αγώνα έχουμε κάνει κύριε Πρόεδρε για αυτό το θέμα, πόσα χρόνια φωνάζαμε αυτό το θέμα και εσείς και εγώ.
0: Και θα φωνάζουμε ακόμα όσα χρειάζεται κύριε Πρόεδρε,
1: για
0: να γίνει η δουλειά όπως πρέπει.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, λέτε για κριτήρια. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν τους γιατρούς για να μην πληρώνουν ενίκιο και δεν τους αξιοποιεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί όταν ο κ. Σταυρός ήταν περιφερειάρχης εδώ στην Κεφαλονιά, είπε το εξής: το οικόπεδο του νοσοκομείου να γίνει υπόγειο γκαράζ, εφόσον έχουν ψάξει να κάνουν γκαράζ, και από πάνω να γίνει διαμερίσματα των γιατρών και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για την υγεία.
0: Αυτά τα σχέδια όλοι συμφωνούμε, αλλά στην πράξη...
1: Στον τέλος δεν γίνονται.
0: Ότι...
1: Θέλουμε το οικόπεδο μόνο, κύριε Πρόεδρε. Μόνο το οικόπεδο εκβιάζουμε να πάρουμε, έτσι. Μόνο το οικόπεδο εκβιάζουμε να πάρουμε. Αυτό κάνουμε.
0: Απολύτως τίποτα δεν γίνεται και ούτε και θα γίνει.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να μπορέσει κάτι τέτοιο το οποίο... θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει, για να γίνει πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι, ξέρετε κάτι.
0: Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτά τα πράγματα.
1: Είπατε μία σωστή κουβέντα προηγουμένως. Είπατε μία σωστή κουβέντα προηγουμένως, ότι μιλάμε πολλά χρόνια και τα λέμε πολλά χρόνια. Ο φίλος μου ο Πανταζής ο Πανταζόπουλος, που ήταν πρόεδρος και αυτός του Ιατρικού Συλλόγου, ο άνθρωπος αγανάκτησε και έφυγε και στο εξωτερικό με τη γυναίκα του και αυτή τη στιγμή διαπρέπει στο νοσοκομείο που είναι. Λοιπόν, γιατί να μην μένουν οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας άνθρωποι, να διαπρέπουν εδώ στην Κεφαλονιά και να τους διώχνει το ίδιο το σύστημα. Αυτό είναι, γιατρέ μου, όλη η ιστορία και αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν είναι έτσι όπως τα λέω. Ομά και όπως είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι,
1: λοιπόν, και τι φταίω εγώ, και τι φταίω εγώ που πηγαίνωστε.
0: Και εμείς που καθίσαμε.
1: Ξέρω τι αντιμετωπίζετε.
0: Και εμείς που καθίσαμε στο μέλος μας.
1: Ξέρω τι αντιμετωπίζετε, το ξέρω.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι, και σας λέω εγώ το εξής. Τι φταίω εγώ αυτή τη στιγμή να τρώω 2 και 3 μήνες στην Αθήνα και να ξενιτεύομαι για να μπορέσω να έχω την υγεία μου και που μπορούσα εδώ να την έχω. Αυτό είναι η ουσία. Φυσικά. Όταν ζήταγα εγώ από τον κύριο Μαρτίνη να δώσω μια αίθουσα για τους καρκινοπαθείς, δεν ήταν τυχαίο που του το είπα. Γιατί με παρακαλάνε όλοι οι καρκινοπαθείς που είναι εδώ πέρα και πάνε στην Πάτρα και στην Αθήνα να έρχεται ο γιατρός τους εδώ και να τους κάνει τη θεραπεία. Ήταν σπουδαίο πράγμα να δώσει μια αίθουσα στο νοσοκομείο, να έρχεται ο γιατρός επειδή είναι εξωτερικός. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό, τι είναι εγκληματίας ο γιατρός ο εξωτερικός και δεν μπορούμε να του προσφέρουμε μια αίθουσα για να έχει τους ασθενείς της Κεφαλονιάς και να μην ταλαιπωρούνται. Τόσο απλά πράγματα.
0: Για ποιον
1: ναι, και μου απάντησαν ότι θα έρθει ο ογκολόγος. Όταν έρθει ο ογκολόγος, χαιρετίσματα. Οι άνθρωποι θα έχουν πάει στον δράπανο, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Κύριε Βούτο, να κάνουμε όλοι τις προσπάθειες που χρειάζεται, όλοι όμως,
1: ναι, καλά.
0: Και τα μέσα τα τοπικά και οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και ο βουλευτής, ο εκάστοτε, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο και τους γιατρούς και τον κόσμο κύριο. Αυτό είναι που θα...
1: Δεν γίνεται αυτό που λέτε όμως. Δεν γίνεται αυτό που λέτε, γιατρέ μου.
0: Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα για τη στελέχωση του νοσοκομείου.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό που λέτε. Καταλάβετε.
0: Πρέπει να απαιτηθεί.
1: Και ποιος θα το κάνει. Ο κακός ο δημοσιογράφος και ο κακός ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό είναι. Γιατί είμαστε τα κακά παιδιά εμείς που τα λέμε. Αν τους γλύφαμε, και τους λέγαμε όλα καλά, θα είμαστε τα καλά παιδιά. Εδώ τους το κάνουμε τη χάρη. Γιατί και η κυρία Γεωργοπούλη σήμερα, αυτό το άνθρωπο που έβγαλε, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Κύριε Μούτο, εμείς εδώ δεν είμαστε για να είμαστε αρεστοί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας ψήφισαν και σας έβγαλαν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Να
1: στηρίξετε τους συνάδελφούς σας, όχι τα συμφέροντα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι είναι. Και μπράβο σας. Και μπράβο σας. Γιατί είσαστε ήρωες εκεί μέσα. Εκεί μέσα στο νοσοκομείο είσαστε ήρωες, γιατρέ μου. Γιατί δίνετε την ψυχή σας και εσείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Και το εκμεταλλεύονται κάποιοι και επαναπαύονται. Καταλάβατε. Και αυτό που έγραψε η κυρία Γεωργοπούλου ότι το ΚΕΦΙΑΠ δεν είναι τετραγωνικά μέτρα, είναι ανθρώπινες ζωές, έχει απόλυτο δίκιο. Και είπε ότι δεν, ο άνθρωπος και οι ζωές δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Για μας το ζήτημα δεν είναι απλώς ιδιοκτησιακό. Α, μπράβο της. Α, μπράβο της. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα κτίριο για να εκβιάσουμε, να πάρουμε ένα άλλο οικόπεδο. Δηλαδή, εκεί καταντήσαμε.
0: Δεν τα ξέρω αυτά που μου λέτε.
1: Έλα τώρα, γιατρέ, έλα τώρα, γιατρέ μου, σε παρακαλώ τώρα.
0: Δεν αφαθώ, δεν μπορώ
1: έλα
0: να
1: αφαθώ, τώρα, γιατρέ μου. Για το θέμα του και καμία συζητάμε. Δεν το πήρες καμπάρι, τι συνέβη.
0: Δεν το έχω παρακολουθεί.
1: Α, μπράβο. Μάθε να δεις που θα πέσουν οι τρίχες από το κεφάλι σου. Έλεος δηλαδή. Γι' αυτό βγήκε και η πρόεδρος των εργαζομένων, η γιατρός μας, 1500 παιδιά να έχει το παιδιατρικό εξετάσει και να έρχεται εντέλεστε να φύγει η παιδίατρος και να πάει στη Ζάκυθο. Με 20 παιδιά που εξετάζουν στη Ζάκυθο. Δηλαδή, και δεν μιλάει κανένας να στηρίξει τους γιατρούς αυτούς που είναι οι ρόες εκεί μέσα και έχουν γλιτώσει. Ακόμη και το παιδί από την Αμερική ήρθε εδώ σε Κεφαλονιά και το σώσανε. Που στην Αμερική δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν τα διαβάσατε κι αυτά. Τα ευχαριστήρια του πατέρα και της μάνας. Λοιπόν, αυτό το νοσοκομείο έχει σώσει ζωές, γιατρέ μου. Έχει σώσει ζωές. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι θέμα αυτό ότι εκμεταλλεύομαι εγώ το Φυσφή επειδή είναι έντιμος και κεφαλονίτης και δίνει τη ζωή του. Γιατί έχει κατοχές, είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει τόσες υπερορίες ο ειδικευόμενος γιατρός και μετά τον στέλνεται στην Πάτρα μεταγωγή και όταν γυρίζει να πληρώνει και από την τσέπη του τα εισιτήρια. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ακριβώς, αυτά ακριβώς τα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις κλινικές και σε όλες τις υποδομές του ΕΣΥ.
1: Το ξέρω,
0: σε όλες.
1: Το ξέρω.
0: Καταλάβατε.
1: Έχω ζήσει τα νοσοκομεία και το ξέρω, δόξα τω Θεώ.
0: Όλο το καλοκαίρι διάφοροι γιατροί εδώ πέρα χωρούσαν δύο μέρες, τρεις μέρες αποσπάσεις από τα νοσοκομεία.
1: Μου τα πάνε.
0: Ακριβώς αυτό γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί με αξιόλογο ιατρικό
1: προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό.
0: Μόνιμο το νοσοκομείο.
1: Και εγώ σας ρωτάω ένα πράγμα. Αυτό που είπατε
0: προηγουμένως. Σε κάθε νοσοκομείο, έτσι. Κάθε νοσοκομείο της περιφέρειας.
1: Εμείς λέμε τώρα για το δικό μας. Λέμε για το δικό μας, γιατρέ μου. Λέμε για το δικό μας και για το κέντρο υγείας Άμις. Και τα κέντρα υγείας γενικά για την Κισκάλα δεν έχει. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Ότι αν δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό, είπατε προηγουμένως μία σωστή κουβέντα. Είναι γιατροί. Οι κορυφαίες γιατροί που είσαστε εκεί μέσα, που θα πάρουν σύνταξη. Τι θα γίνει με την αναπληρωσή τους, μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
0: Δεν υπάρχει αναπληρωσή.
1: Γιατί εγώ τρέμω.
0: Αυτό σας λέω.
1: Εγώ τρέμω που θα
0: φύγουν.
1: Δεν
0: υπάρχει αναπληρωσή.
1: Α, δεν υπάρχει αναπληρωσή. Δηλαδή ένα σπάσιμο τι θα γίνεται, πού θα πηγαίνουμε. Λέω για ένα χειρουργό, ας πούμε. Τι θα γίνει με αυτό.
0: Όποιος συνταξιοδοτείται πάει σε παράταση. Νόμιμη παράταση, έτσι.
1: Ναι, λογικό.
0: Και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή ξέρετε ότι οι παρατάσεις τελειώνουν.
1: Ναι, είναι και αντοχές. Είναι και αντοχές. Ανεσιολόγο τι θα κάνουμε που χρειαζόμαστε.
0: Εγώ δεν έχω λύσει.
1: Μάλιστα. Ανεσιολόγο που χρειαζόσαστε τι θα γίνει.
0: Οπωσδήποτε πρέπει και να έρθει τουλάχιστον δύο ανεσιολόγοι.
1: Ναι, έχουμε ένα τώρα.
0: Είναι ανεσιολόγος μας μία μοναδική, κάνει 25 εφημερίες τουλάχιστον το μήνα. Καταλαβαίνετε τι φόρτος εργασίας είναι για τη συνάδελφο και πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν δύο συνάδελφοι αναισθησιολόγοι.
1: Αυτή η γυναίκα αντέχει αυτό που είπατε.
0: Αντέχει, επειδή δεν μπορεί να μην αντέξει.
1: Ναι.
0: Το καταλάβατε.
1: Ναι, αλλά ανθρώπινα όμως, αν αρρωστήσει ο Μηγέντο, τι θα γίνει, γιατρέ μου. θα έρθει με απόσπαση, θα έρθει με απόσπαση αναισθησιολόγος για να καλύψουν τα κάλυπτα. Ναι, για να καλύψουν τα κάλυπτα. Μπράβο. Και μένουν εντάξει, μένουν, πώς θα λένε, όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός, τον πήγανε στην καινούργια μονάδα, δεν τον πήγανε να δει τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο, ούτε τις ελλείψεις των γιατρών του είπαν τίποτα. Όλα καλά ήταν.
0: Έτσι. Κύριε Βούτο,
1: ούτε αφήσανε και εσάς να μιλήσετε, να πείτε αυτά που πρέπει.
0: Κύριε Βούτο, δύο πράγματα θέλω να μείνουν στον κόσμο. Ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με τα προβλήματά του και τις ελλείψεις του.
1: Δεν το αφήσει κανείς αυτό.
0: Πάντοτε ασφαλώς για τον κόσμο, είναι σαφέστατος σε αυτό. Και δεύτερον, ότι εάν θέλουμε να έχουμε μια βελτίωση των υποδομών και να μένει ο κόσμος να θεραπεύεται εδώ πέρα, θα πρέπει να δοθούν από την πολιτεία σαφέστατα οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα για νέους συναδέλφους να μπουν στο σύστημα και να δουλέψουν στην επαρχία και δει τα νησιά.
1: Ναι, πρόσφατα...
0: Αυτά τα δύο πράγματα είναι βασικά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά μένουμε στα λόγια. Πρόσφατα είσαστε στην Αθήνα και παρακολουθήσατε σεμινάρια ή δεν ξέρω, κάποιες συναντήσεις που είχατε για θέματα ιατρικά κτλ. Τι αποκομίσατε από την Αθήνα? Αποκομίσατε κάτι θετικό ή αποκομίσατε μία αγανάκτηση ότι χειροτερεύει η κατάσταση στην επαρχία? Για να καταλάβουμε δηλαδή.
0: Επειδή είμαι και γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού.
1: Μα γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή είσαστε στην Αθήνα.
0: Σας λέω το εξής. Τα προβλήματα, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, είναι πάρα πολλά. Η έλλειψη στελέχωση του ΕΣΥ είναι το πιο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην υγεία.
1: Και ο Υπουργός αδιαφορεί, έτσι. Ο Υπουργός αδιαφορεί.
0: Δεν αδιαφορεί.
1: Τι
0: δεν
1: κάνει?
0: Αδιαφορεί κανένας.
1: Τι κάνει?
0: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Υπουργός Υγείας ή και η προηγούμενη Υπουργή Υγείας ή και ο επόμενος αδιαφορεί. Το θέμα είναι όμως...
1: Τι κάνει, γιατρέ μου, ο Υπουργός? Βάζει τα γυαλάκια για να καταγράφει αυτούς που τον βρίζουν. Ναι. Με συγχωρείτε, βάζει τα γυαλιά για να καταγράφει αυτούς που του λένε την αλήθεια, για να τους κυνηγάει μετά και να πηγαίνουν, μην πω που πηγαίνουν. Έλα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, προς Θεού δηλαδή.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Η κοινωνία, ξέρετε κάτι, δεν είναι πρόβατο, δεν μπορούμε να την κοροϊδεύουμε. Να τις λέμε την αλήθεια, γιατρέ.
0: Η ουσία είναι η εξής, κύριε. Εάν η υγεία αποτελεί μικροπολιτική, θα πάμε χαμένοι.
1: Γιατί δεν, όταν ακούτε τους βουλευτές που λένε ότι είναι όλα καλά, τι είναι, μικροπολιτική δεν είναι?
0: Πρέπει και η συμπολίτευση, αλλά και η αντιπολίτευση, ναι, η οποία είχε κυβερνητικές θέσεις και ξέραμε τι έκανε και τι δεν έκανε όταν ήταν υπεύθυνοι, να συνεννοηθούν και να αποφασίσουν να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Τελείωσε.
1: Πράγμα όλα που δεν καλά πρόκειται να γίνει, γιατί πάνε για ιδιωτικοποίηση. Καταλάβετε, το φτιάχνουν τα νοσοκομεία, τα επισκευάζουν και θα τα παραδώσουν σε ιδιώτες. Βάρτε το καλά στο μυαλό σας και θυμηθείτε τα λόγια μου. Ό,τι έχω πει έχει βγει αληθινό και το ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει, μιλάω με συναδέλφους μου στην Κέρκυρα, που η Κέρκυρα έχει 150.000 κόσμο, τριπλάσιο κόσμο από εμάς, σύν των 1,5-2 εκατομμύρια που είναι οι τουρίστες. Και ρωτήστε τι κατάσταση επικρατεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Στη Ζάχυδο, αφήστε. Λένε ότι εντάξει έφτιαξε τη ΜΕΘ και αυτά. Ποια ΜΕΘ? Εδώ πάλι με την παιδίατρο είδατε τι προβλήματα είχαν και αυτό έστελνε και εντέλεστε να πάει παιδίατρος στη Ζάχυδο. Λοιπόν, τι λέμε
0: σε
1: τώρα? Τι λέμε τώρα?
0: Τι
1: λέμε για το Αιγαίο? Στο Αιγαίο αφήστε το Αιγαίο.
0: Σε κάθε νοσοκομείο υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το νοσοκομείο Ζακίνητο υπάρχει με την παιδιατρική, σε εμάς ας πούμε υπάρχει με άλλες κλινικές. Η ουσία είναι η εξής, ότι όλα τα νοσοκομεία, ειδικά της νησιωτικής χώρας, πάσχουν. Πρέπει να πάρουν τέλος πάντων μια απόφαση για οικονομική ενίσχυση των γιατρών. Τελείωσε.
1: Ναι, να σας ρωτήσω, γιατρέ μου, κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Πόσες αεροδιακομιδές γίνονται το χρόνο, περίπου?
0: Δεν γνωρίζω τον αριθμό.
1: Περίπου. Το ξέρετε ότι είναι γύρω στις 200. Εγώ έχω κοιτάξει. Είναι γύρω στις 200. 200. 200 επί 35.000 ευρώ.
0: Ξέρετε βέβαια, να είμαστε και σωστοί. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των διακομιδών είναι κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις και πολλά καρδιολογικά, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν δεν υπάρχει εξειδικευμένη καρδιολογική ή νευροχειρουργική μονάδα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Γιατί στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, το ότι δεν έχουμε νευροχειρουργικό τμήμα είναι ίσονο σημασία.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να έχουμε.
0: Δεν μπορούσαμε να έχουμε. Όχι, δεν θα μπορούσαμε. Γιατί για να έχει ένα νευροχειρουργικό τμήμα, πάνω να πει ότι υπάρχουν στελέχωση σε όλες τις άλλες ειδικότητες και υπάρχει και ΜΕΘ. Είναι δυνατόν τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Άρα, τι κάνουμε, πληρώνουμε 700.000 το χρόνο.
0: Θέλω να αγωνιστούμε όλοι για να έχουμε παθολόγο, αναισθησιολόγο, χειρουργό, να έχουμε ορθοπαιδικό, να έχουμε παιδίατρο, να έχουμε γυναικολόγο. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να έχει το νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
1: Πράγμα που
0: δεν διακομιδές και ο αριθμός, αυτό ναι, οι διακομιδές και ο αριθμός των διακομιδών δεν είναι κάτι ιδιαίτερο από μόνο του, εφόσον γίνεται ειδικά για αυτές τις δύο κατηγορίες που σας είπα.
1: Λέτε λόγω έλλειψης γιατρών, ειδικοτήτων. Λέτε λόγω ειδικοτήτων. Ναι, εγώ σας λέω το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Το χρόνο είναι 700 χιλιάρικα. Τα 700 χιλιάρικα δεν μπορούσαν να καλύψουν οι γιατρούς εδώ στην Κεφαλονιά αυτών των ειδικοτήτων που είπατε. Τόσο απλά.
0: Νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις ειδικότητες...
1: Τη μονάδα που έχει φτιάξει ο κύριος Βεργοτής, γιατί την έφτιαξε, γιατρέ μου? Για να την έχουμε έτσι, για να την κοιτάμε.
0: Εμείς εδώ πέρα σαν ιατρικός σύλλογος παλεύουμε από το 2013.
1: Ξέρω, για μονάδα αυξημένης φροντίδας, έτσι, όχι ΜΕΘ. Μονάδα αυξημένης φροντίδας.
0: Έτσι,
1: για να μην λέμε ΜΕΘ και κοροϊδεύουμε την κοινωνία, γιατί η ΜΕΘ είναι φροντίδα, εντάξει. Το ξέρουμε πολύ καλά. Μονάδα αυξημένης φροντίδας, προετοιμασία δηλαδή, για να τον πάρει το αεροπλάνο και να γλιτώνει ο άνθρωπος, να μην πεθαίνει. Και το τμήμα το δεύτερο, που είναι το νοσοκομείο το καινούριο, για το κέντρο ψυχικής υγείας, που είχαμε πρόσφατα κι άλλη αυτοκτονία, είναι η τρίτη αυτοκτονία λόγω μη ειδικού χώρου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατρέ μου?
0: Για ποιο θέμα είναι?
1: Για το κέντρο ψυχικής υγείας που πρέπει να γίνει στη μονάδα την καινούργια του κυρίου Βεργοντή, το νοσοκομείο που έχει φτιάξει.
0: Εννοείται την ψυχιατρική κλινική.
1: Ακριβώς.
0: Το εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Πότε θα λειτουργήσει?
0: Όταν
1: βάζετε τον ασθενή σε παθολογική, η οποία δεν παρέχει τις ασφάλειες και πάει στο βεράντα και πάει να αυτοκτονήσει και να σκοτωθεί, ποιος θέλει μετά το προσωπικό που τον τρέχανε στα δικαστήρια, τα ξεχάσαμε με τις άλλες δύο αυτοκτονίες? Που δεν έφταιγε το προσωπικό. Δεν τα θυμάστε ή δεν είσαστε εδώ? Μπράβο.
0: Ήμουν εδώ και ήμουν εδώ καθόλου την χρονική.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να τα ρίχνουμε στο προσωπικό, γιατρέ μου. Πρέπει να φτιάξουμε τις μονάδες. Έτσι.
0: Το
1: ο κύριος Τσιμάρας πόσο καιρό φώναζε που ήταν και πρόεδρος στον εργαζόμενο?
0: Δεν πρέπει να γίνει, κύριε Βούτο, ψυχιατρική κλινική. Όπως επίσης πρέπει να έρθει και δεύτερος και τρίτος παθολόγος και δεύτερος και τρίτος αναισθησιολόγος.
1: Πότε?
0: Και λοιπά.
1: Ήμουν αγός και γέρος, όμως τότε.
0: Αυτό εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ όμως θέλω κάθε φορά που μιλάμε να σας υποδεικνύω τα προβλήματα και να σας λέω ποιες είναι οι λύσεις.
1: Να μου λέτε αποτέλεσμα όμως. Να μου λέτε αποτέλεσμα, όχι πρόβλημα μόνο.
0: Τώρα πια είναι η κατάσταση. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ούτε λύσεις δεν μπορώ να προτείνω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Είδατε την ανακοίνωση που έβγαλε η αστυνομία, ότι η αστυνομία δεν είναι κέντρο ψυχικής υγείας και δεν μπορούν να κρατάνε τους ανθρώπους εκεί μέσα στα κελιά? Το διαβάσατε γι' αυτό? Δηλαδή τι άλλο θα δούμε? Για να καταλάβω δηλαδή επιτέλους. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα χέρια σας είναι δεμένα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί από τη στιγμή που δεν έρχεται κανένας, τι θα τους φέρουμε με τη βία? Δεν έρχονται. Από εκεί πέρα τι θα κάνουμε? Θα πεθάνουμε? Όποιος είναι και έχει λεφτά θα πάρει το αεροπλάνο, όποιος δεν έχει λεφτά θα πεθάνει για ποιο είναι
0: πέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να ενισχυθεί.
1: Πολύ ωραία. Τότε οι έχοντες εξουσία και καρέκλα, καλό θα είναι να μην μιλάνε, να μην βγάζουν δελτία τίποτε, όλα είναι καλά και να μην μου φέρουν τον Γεωργιάδη ή τον Πρωθυπουργό να κάνουν γένεια στο νοσοκομείο. Α, και μια και λέμε για γένεια στο νοσοκομείο, έχουν ξεχάσει εκεί τα σίδερα στο από εδώ κομμάτι, τα μισά είναι άβαυτα. Να το αποτελειώσουν γιατί είναι κρίμα, δηλαδή να φαίνεται μισό βαμμένο, μισό άβαυτο. Αφήστε τα υπόλοιπα που ακόμη υπάρχουν ελλείψεις.
0: Φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό που μου λέτε, θα είναι σε γνώση της διοίκησης.
1: Και να ρωτήσω κάτι, η πρόσφατη παρέτηση του διοικητή, τι σημαίνει αυτό, αγανάκτηση, δεν έγινε αυτό που περίμενε και δεν αντέχει άλλο, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν μας απάντησε. Εσείς πήρατε κάποια απάντηση από την επικοινωνία που είχατε. Το ρωτήσατε γιατί παραιτήθηκε?
0: Όχι, δεν το ρωτήσα. Είδα ότι κάνει μια ανάρτηση που λέει για προσωπικούς λόγους ότι...
1: Έτσι γράφουμε πάντα στις παραιτήσεις, προσωπικοί λόγοι. Αλλά από πίσω δεν είναι προσωπικοί λόγοι, ξέρουμε τι σημαίνει.
0: Εν διάφτη περιπτώσει, ο διοικητής του νοσοκομείου είχε ένα έργο στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι στοχοποιήθηκε και λιδωρήθηκε άδικα από μέρος του τύπου και ειδικά των Αθηνών. Νομίζω
1: λέτε
0: ότι
1: για τον κύριο Κουσουλό, λέτε για τον κύριο Κουσουλό. Δεν θα έπρεπε όμως από τη στιγμή που τον καλεί ένας δημοσιογράφος και ερχόμενος μάλιστα στην Κεφαλονιά και εξετάζοντας τα προβλήματα, τα θέματα της Μυρτός, δεν έπρεπε να εξηγήσει κάποια πράγματα και να το απαντήσει? Γιατί έτσι είναι η δημοσιογραφία, για να γίνει πρέπει να έχει και την απάντηση. Εγώ σας βγάζω, βγαίνετε στον αέρα και μιλάτε στην κοινωνία και η κοινωνία το εκτιμάει αυτό που κάνετε και λέτε την αλήθεια, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν μπορώ να σας πω τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε, όμως και εσείς θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι αυτοί που έχουν δημόσιο βήμα θα πρέπει να είναι και πώς να το πω, δηλαδή δεν μπορείς να χρησιμοποιείς το δημόσιο βήμα έτσι ώστε να πλήττεις προσωπικότητες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Όλα έχουν ένα όριο.
1: Εντάξει, ο καθένας, πλάτη ανάλογα...
0: Δεν μιλάμε για κριτική μπορεί να κάνει οποιοςδήποτε.
1: Ναι, αλλά όταν όμως... Ναι, αλλά γιατρέ μου, όταν το ρεπορτάζ είναι διαφορετικό από αυτά που λέει ο καθένας, λογικό είναι ο δημοσιογράφος να πιέζει. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Και, το να πιέζει είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
1: Έτσι. Πρόσφατη παρέτηση γιατρών. Πρόσφατες παρετήσεις γιατρών, πώς κρίνεται?
0: Αφήστε με λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό. Πέστε. Γιατί και εσείς είστε δημοσιογράφος, αλλά στο δημόσιο λόγο σας, είτε στην εκπομπή σας είτε στο site, ποτέ δεν προσβάλλατε γιατρούς, ποτέ δεν προσβάλλατε οποιονδήποτε άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να σας πω, καθένας το μέτρο πρέπει να το έχει.
1: Δεν είναι θέμα μέτρου, είναι θέμα πώς χειρίζεσαι τη δημοσιογραφία. Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Πρόσφατες παρετήσεις γιατρών, πώς κρίνεται, γιατρέ μου?
0: Παρέτησης, ποια παρέτηση? Δεν υπάρχει κάποια παρέτηση.
1: Υπήρχε παρέτηση από το Κέντρο Υγείας Άμεσης, γιατρού.
0: Ο κύριος Μοσχόπουλος μετά από δύο μέρες ήρθε εδώ στο νοσοκομείο Κεφαλονίας.
1: Θα παραμείνει στο νοσοκομείο.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι θα παραμείνει.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή δεν χάνουμε ένα γιατρό. Αυτό είναι η ουσία. Μάλιστα.
0: Κάτι είναι καλό.
1: Κάτι
0: είναι καλό. Ωστόσο όμως, επειδή εγώ είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, πρέπει να σας υποδείξω ότι αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας Θάμης
1: έχει ένα γιατρό. Και καταλαβαίνετε τι θα περάσει αυτός ο γιατρός.
0: 30 εφημερίες. 30 εφημερίες το μήνα.
1: Θα αντέξει?
0: Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι θα αντέξει. Επειδή
1: είναι κεφαλονιτής καταρχάς, είναι κεφαλονιτής.
0: Όχι.
1: Άρα μπορεί να φύγει, είναι ξένος, έτσι.
0: Όχι, δεν θα φύγει, είναι πολλά χρόνια εδώ πέρα. Έχει την οικογένειά του, τα παιδιά του, δεν θα φύγει.
1: Το θέμα είναι καλά άνθρωπος, εντάξει.
0: Να μην φτάνουμε σε καταστάσεις να εξοντώνονται οι γιατροί.
1: Τώρα εσείς από την έκτη είπε, έχετε ζητήσει αναπλήρωση του γιατρού του Κέντρου Υγείας Άμεσης?
0: ότι το κέντρο υγείας Άμις δεν ανήκει στο δυναμικό του νοσοκομείου.
1: Στην ΕΧΤΗ είπε, δεν ανήκει. Στην ΕΧΤΗ είπε.
0: Βέβαια. Στην ΕΧΤΗ είπε απευθείας.
1: Άρα η ΕΧΤΗ είπε, έχει κάνει κάποια κίνηση, αυτό σας ρωτάω. Ξέρετε κάτι?
0: Φαντάζομαι πως ναι, και φαντάζομαι πως η παρέτηση του κύριου, η παρέτηση του κύριου Μοσχόπουλου και η ανάκριση μάλλον της παρέτησης του κύριου Μοσχόπουλου οφείλεται στην ΕΧΤΗ είπε. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι, χωρίς να γνωρίζω.
1: Ναι,
0: αλλά θέλω να σας πω ότι και η ΕΧΤΗ είπε θέλει οι γιατροί να μην παρατούνται και να λειτουργούν τα κέντρα υγείας και οι υποδομές.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ελπίζω να ενδιαφερθεί η ΕΧΤΗ, είπε, για το κέντρο υγείας Άμις και να ξανάρθει ο εργολάβος να ολοκληρώσει, γιατί προσωρινά ξέρετε ότι είναι στο γυροκομείο το κέντρο υγείας Άμις. Φανταστείτε, αν ο Δήμαρχος δεν είχε δώσει χώρο, τι θα γινόταν, έτσι? Όταν εξυπηρετεί και το Δήμο Ιθάκης, και ξέρουμε πολύ καλά και ο Δήμος Ιθάκης τι προβλήματα έχει.
0: Σίγουρα θα πρέπει, να τελειώσει η εργολαβία.
1: Ναι, πρέπει να πιέσουμε όμως. Πρέπει να πιέσουμε. Βγήκε ανακοίνωση και από το Δήμο, βγήκε ανακοίνωση και από την αντιπολίτευση. Ελπίζω να πάει επάνω στην ΕΧΤΗ, είπε, και να ευαισθητοποιηθούν. Γιατί όταν είχε έρθει ο κ. Καρβέλης, θα θυμάστε, είπε ότι είναι απαράδεκτη η εικόνα του κέντρου υγείας Άμις σε αυτό το κτίριο όπως είναι. Και γι' αυτό είχε παραιτηθεί τότε, γιατρός, άνθρωπος ο οποίος είχε δώσει και αυτό στη ζωή του. Και δεν είναι, είμαστε παλιοί, κύριε πρόεδρε μου. Έχουμε ζήσει πολλά χρόνια εδώ και τα λέμε. Και τα λέμε μήπως και διορθώσουμε αυτά τα κακό σκήμενα. Ανεξαρτήτως ότι οι πολιτικοί θέλουν να τα βλέπουν όλα ωραία για να είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Εμείς δεν είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Είμαστε των ανθρώπων και των συνανθρώπων μας που παλεύουν να επιζήσουν σε αυτό το Άγιο Νησί που ζούμε. Ας το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, θα τους τη λέμε. Άμα δεν τους αρέσει, να πιούν και τη μέντα τους. Δεν με ενδιαφέρει. Τελείωσε η ιστορία.
0: Εγώ εύχομαι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, κύριε Βούτο,
1: να μου πείτε ευχάριστα ναι. Αυτό θέλω εγώ.
0: Ήταν δύο γιατροί.
1: Μπράβο.
0: Ήταν ένας γιατρός.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ και σας πω ένα μεγάλο μπράβο.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει.
1: Έτσι, γιατρέ μου. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Να ξέρετε ότι ο κόσμος σας εκτιμάει. Το ξέρετε πολύ καλά και βλέπει τις προσπάθειες που κάνετε και τον ηρωισμό που κάνετε, γιατί είναι ηρωισμός. Φτάνετε στα όρια σας. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις στα εξωτερικά γιατρία και να βλέπεις αυτή την εικόνα, γιατί δεν υπάρχουν οι γιατροί και δεν φταίνε οι γιατροί. Φταίει το σύστημα. Α, μπράβο. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας. Γεια σας.

αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, και τι το θέμα του τομέα υγείας, έτσι. Αφήστε τα άλλα. Τα άλλα, εντάξει, δεν είναι και πρωτεύοντα. Αλλά την υγεία μας, να έχουμε αυτό το πρόβλημα, και όλα καλά, όλα καλά, και πάνε καλύτερα, και η ανάπτυξη και η υγεία, τα πάντα, όλα καλά. Και δηλαδή, ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν, ποιον νομίζουν, σε ποιον νομίζουν ότι τα λένε αυτά τα πράγματα, για να καταλάβουμε δηλαδή. Αλλά όταν δεν έχουν απέναντί τους αυτόν που πρέπει να τους αντικρούσει και να τους πει όπως είναι τα πράγματα, και τον έχουν και τον αφήνουν και μιλάει, λογικό είναι να λέει αυτά που θέλει και καλά κάνει. Αλλά η κοινωνία δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει άλλο. Το ξέρετε ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι το χειμώνα, όχι μόνο να μην έχουν θέρμανση λόγω της αύξησης του πετρελαίου, αλλά δεν τους φτάνουν και τα λεφτά για να ψωνίσουν. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι θύνοντες, αυτοί που βγαίνουν τώρα στις τηλεοράσεις και που κάποιοι προσπαθούν να τους κλείσουν το στόμα. Αλλά δυστυχώς κατάλαβε και ο Μητσοτάκης τι συμβαίνει και είδατε τι είπε. Αν μου δώσουν κάτω από 25, σηκώνομαι και φεύγω. Μπράβο σου, κύριε Μητσοτάκη. Εκεί που πρέπει να αγωνιστείς για την Ελλάδα που αγαπάς, θα σηκωθεί να φυγείς γιατί δεν σου δίνει ο λαός αυτό που έπρεπε να δώσεις στο λαό. Λέω κι εγώ, ε. Και το σύστημα να προωθεί τον κύριο Τσίπρα γιατί εξυπηρετεί αυτούς που εξυπηρετεί. Όταν μας έφαγε τις συντάξεις, όταν επούλησε τη Μακεδονία, όταν μας πήγε για 90 χρόνια και μας έχει δέσμιους, όταν έστειλε το χρυσάφι στη Γερμανία, τι άλλο δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος, και τον έχουνε δεύτερο.

Κατά τα άλλα, 3,6 δισεκατομμύρια καινούρια εξοπλιστική συμφωνία Ελλάδας και Αμερικής. Ορίστε. Και ο κόσμος πεινάει. Και ο κόσμος δεν έχει να σπουδάσει τα παιδιά του. Και αυτή δεν είναι για εξοπλισμούς. Τι να πεις από εδώ και πέρα. Και μετά θέλουν να πάρουν και ποσοστά υψηλά. Που η κοινωνία όχι μόνο δεν θα πάει να ψηφίσει. Άσε τι έχει να γίνει. Άστο. 70% είχε κεφαλονιά στις εκλογές. Πρώτοι ήρθαμε. Αν και δεν είναι καλό αυτό, αυτό να το ξέρετε, κάνετε κακό στο μέλλον των παιδιών μας, έτσι, για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όπως σηκωθήκαμε όλοι και πήγαμε στην πλατεία για τα Τέμπη, χωρίς σημαίες, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα, έτσι πρέπει να σηκωθούμε και από τον καναπέ μας, να πάμε να ψηφίσουμε ό,τι πιστεύουμε, οτιδήποτε, αλλά να ψηφίσουμε. Και θα δείτε πώς αλλάξουν τα πράγματα. Τόσο απλά. $38 εκατομμύρια στα μεγάλα κανάλια υπόγραψε ο κύριος εκπρόσωπος του τύπου της κυβέρνησης για να είναι τα καλά παιδιά, τα παπαγαλάκια. Ορίστε.

Αφού πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Ομάδα Δημοκρατίας φύγει ο κλειός για την Guildford. Βγαίνει πολλά στη φορά. Καλό κορίτσι, καλό κορίτσι. Ελεύθερος τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Με ψήφουλα δεν θα μαζέψετε ψήφους, καταλάβετε το κύριο της πολιτικής. Αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι εργαζόμενοι τόσα χρόνια που τους εφάγατε τον κόπο τους, τώρα δεν τους θα δίνετε με ψίχουλα. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Η μέρα τα νέα, αν έγινε λάθος στα όρια, στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Η εφημερίδα το Μακελιό, τη διώχνουν με τις κλωτσιές. Η εφημερίδα Εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Η Εσπρέσο ανάθεμα την εφορία, λέει ο κύριος της Βύση. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Η εφημερίδα Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Είδατε τον άφησε κάλυπτο ο κύριος Τραμπ. Τα φτιάξε με τον κύριο Πούτιν. Και θέλουν να αλλάξουν και την ηγεσία, να βγάλουν άλλο πρόεδρο για να κάνουν δουλειά τους. Γιατί είναι το στάρι εκεί, καταλάβατε. Το μοναδικό προϊόν που υπάρχει εκεί. Και αυτό εκμετάλλευση. Και πολλά άλλα εκεί πέρα. Η εφημερίδα Σταρ, στα πράσα η Βύση από την εφορία. Η Political, τρεις χρυσές επενδύσεις, σημάνει την κρίση. Το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Το Voice προσκύνησε τον ντίζελ της Ρωσίας.

Ο εθνικός κήρυξ, 12 νεκροί από το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Επέθανε και ο δεύτερος εργαζόμενος από τα δηληστήρια. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, 2 νεκροί από εργατικό ατύχημα πάλι. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Η απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Η ελεύθερη ώρα, Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωζώνη και τη λέσχη του θανάτου. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, το Live Sport πανάξια τον προσγείωσε. Το Sport θρύλος Μετσιών. Η αθλητική ώρα Μάγκες και με το 10. Ο πρωταθλητής Ρέτσο εσύ, Superstar. Η αθλητική ώρα είναι εδώ. Μέτριο ποδόσφαιρο, το Μέτρο Σπορτ. Οι υπόλοιπες εφημερίδες δεν βγαίνουν σήμερα, ούτε η τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος, αύριο. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα.

0: πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε στον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον κύριο Γαλιατσά, τον Θεόδωρο, και του λέμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Κύριε Γαλιατσάτε, δώσατε πρόσφατα μία συνέντευξη εφόλης ύλης και αναφέρατε πολλά θέματα. Ένα εξ αυτών των θεμάτων, και θα πάω στο βασικό αυτό που καίει όλους μας, ήταν το θέμα του ΕΣΠΑ. Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, ότι δυστυχώς δεν πάμε καθόλου καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κύριος Κουρίση βγήκε να σας διαψεύσει στα θέματα αυτά και ανέφερε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούει και τις δύο απόψεις και πρέπει να βγαίνει και η αλήθεια κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, καθένας μπορεί να πει ό,τι νομίζει, ότι εξυπηρετεί το σκεπτικό του ή την επιχειρηματολογία του, αλλά εδώ μιλούν οι αριθμοί, κύριε Βούτο, τι να λέμε τώρα.
0: Δηλαδή, είπε να λογιστείτε τις απώλειες των χρηματοδοτήσεων κατά τη δική σας θητεία.
1: Εντάξει, αν νομίζει ο κύριος Χουρίς ότι πρέπει να γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω για να δικαιολογήσει τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, είναι ένα επιχείρημα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάποια αξία.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης θέλω να σας πω ότι, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Κουρίς παίρνει ένα βάρος που δεν του ανήκει. Διότι ο διαχειριστής του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν είναι ο κύριος Κουρίς.
0: Είναι ο Περιφερειάρχης, έτσι.
1: Είναι ο Περιφερειάρχης και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν ξέρω γιατί έχει την τάση ο κύριος Κουρίς, όταν κάνουμε κάποιες δηλώσεις, να παρεμβαίνει ο ίδιος λέγοντας αυτά τα οποία λέει. Ας αφήσει τον Περιφερειάρχη να απαντήσει. Εγώ δεν είδα ούτε μετά τη συνέντευξη αυτή, ούτε μετά την ανακοίνωση που εκδώσαμε πριν από 3-4 μέρες, η οποία έγινε αυτή η ανακοίνωση, γιατί προκληθήκαμε από το δελτίο τύπου της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης μαζί με δημάρχους στην Κέρκυρα με τον Ευρωπαίο Αναπληρωτή Διευθυντή της αρμόδιας
0: Επιτροπής
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήρθε πολύ απλά και είπε, όπως διαβάσαμε άλλωστε, ότι κοιτάξτε να μαζέψετε τα πράγματα και να κινηθείτε στην κατεύθυνση της υλοποίησης των έργων που είναι μπροστά, γιατί ο χρόνος τέλειωσε. Αυτό τους είπε. Λοιπόν, εμείς παίρνοντας αφορμή από αυτή τη δήλωση, την οποία γνωρίζαμε ότι θα γίνει, γιατί ξέρουμε πως οι Ευρωπαίοι έρχονται εδώ και βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, εκδώσαμε νέα ανακοίνωση και είπαμε ότι χρειάζεται να τεθούν τα πράγματα επιτάπητος, χρειάζεται να ανασκουμποθεί ο Περιφερειάρχης και η Διαχειριστική Αρχή, να δουν τις εκκρεμότητες, να δουν πώς θα καταφέρουν να προωθήσουν τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί ενδεχομένως αλλά δεν προχωρούν, ή αυτά που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη, αν υπάρχει χρόνος, να ενταχθούν και να υλοποιηθούν. Γιατί όλα αυτά, γιατί μέχρι τώρα το ποσοστό ικανοποίησης των στόχων είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή η περιφέρειά μας βρίσκεται στην τελευταία, καμιά φορά είναι και προτελευταία, δηλαδή ή 12η ή 13η μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας ως προς την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
0: Ναι, αλλά δεν το παραδέχονται αυτό, κύριε
1: Γαλιατσάτε. Μα τι να κάνουμε, πείτε τους.
0: Και ο βουλευτής λέει όλα καλά είναι. Και ο βουλευτής ακόμη στη δηλώσει του λέει όλα καλά είναι.
1: Ναι,
0: και πάει καλύτερα η ανάπτυξη, λέει, από τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν, και ναι, πάμε μπροστά, έτσι είπε.
1: Είτε τους να βγάλουν τους πίνακες, τους συγκριτικούς πίνακες με τις περιφέρειες της χώρας στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς λόγια θα είναι αυτό. Θα βγουν οι πίνακες μόνο. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι ξεκινώντας από την περίοδο της Ιάς Κράτσα και μέχρι σήμερα είναι η κατάσταση εξαιρετικά αρνητική για την περιφέρειά μας. Εμείς δεν θέλουμε να χαιρόμαστε γι' αυτό και το αντιλαμβάνεστε. Δεν χαιρόμαστε. Ναι. Είναι μεγάλο βάρος αυτό. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας και να δημοσιοποιούμε την εικόνα αυτή, τύπος και τελικώς ευαισθητοποιηθούν όλοι οι παράγοντες της δημόσιας ζωής, ο Περιφερειάρχης πρώτος από όλους, γιατί έχει τη βασική και μόνη ευθύνη για το ΕΣΠΑ μαζί με τη διαχειριστική, και ταυτόχρονα και οι άλλοι παράγοντες που είναι οι δήμαρχοι και ούτω καθεξής, για να έχουμε μια αποτελεσματικότητα στο τέλος της πορείας. Δεν είναι κρίμα, κύριε Βούτο, από τα 285 εκατομμύρια που μας διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μπορέσουμε στο τέλος να τα αξιοποιήσουμε υποφελία του τόπου για έργα, για δράσεις, για
0: οτιδήποτε. Πόσα είπατε, πόσα εκατομμύρια?
1: 285.
0: 285 και έχουμε ωφεληθεί πόσα?
1: Μέχρι τώρα πληρωμένα χρήματα από αυτά είναι τουλάχιστον τον Μάιο του 26 που είχαμε τελευταία στοιχεία, γιατί τώρα μπορεί να έχει αυξηθεί κατά διαφορά, ναι, δεν ξέρω. Ήταν 50 εκατομμύρια από τα 285.
0: Τίποτα.
1: Μα είναι στο 18%, κύριε Βουλή.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, ο κ. Κουρής, συνέντευξη που του είχα πάρει, μου είχε πει ότι φταίνε και οι δήμαρχοι γιατί δεν ετοιμάζουν τους φακέλους σύντομα.
1: Να ρίχνουμε το.
0: Ναι, και δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα. Γιατί είπε και το άλλο ότι δεν είναι μόνο υπεύθυνος ο Περιφερειάρχης, είναι και οι δήμαρχοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι φορείς.
1: Επαναλαμβάνω. Ο διαχειριστής του προγράμματος, αυτόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και λέει, σου δίνω. Εσένα ως περιφερειάρχη.
0: Ναι, λέει στον Περιφερειάρχη σου δίνω 285 εκατομμύρια. Ο Περιφερειάρχης λέει στους δήμαρχους, έχω 285 εκατομμύρια, κατανέμετε τα έργα, ανανομώ και στείλτε μου τους φακέλους. Έτσι δεν γίνεται?
1: Ναι.
0: Οι δήμοι στέλνουν φακέλους, αυτό είναι η ουσία.
1: Ακούστε κάτι. Δεν θα ρίξουμε την ευθύνη στους δήμαρχους. Έχουν ευθύνη.
0: Λένε ότι δεν έχω προσωπικό οι δήμαρχοι, αυτό λένε.
1: Ακούστε κάτι. Είναι υποχρεωμένος ο Περιφερειάρχης κατά καιρούς να μαζεύεται με τους δημάρχους, όχι τώρα που είναι στο τέλος,
0: ναι,
1: και τώρα ακόμα δηλαδή. Εγκαίρως, νωρίς.
0: Να τους προειδοποιεί, να τους λέει παιδιά,
1: να το κάνει
0: εδώ είμαι.
1: Η κυρία Κράτσα που δεν το έκανα.
0: Ναι.
1: Να συζητά μαζί τους ποια έργα έχουν σκοπό να εισφέρουν στο ΕΣΠΑ, να βλέπει σε ποια φάση είναι η ετοιμότητά τους, να βλέπει αν έχουν μελέτες, αν δεν έχουν, και ο ίδιος να στην πράττει μαζί τους και να τους βοηθάει, ούτως ώστε τα έργα αυτά να ανέβουν τελικά στην πλατφόρμα αυτή και να υλοποιηθούν. Αυτό δυστυχώς δεν το έχει κάνει ούτε.
0: Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό, κύριε Καλιτσάτη?
1: Αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Ναι.
1: Δικό
0: του θέμα. Εσείς πώς το κρίνετε, εσείς αν είναι περιφερειάρχης όταν είσαστε, το κάνατε?
1: Εμείς ήταν η δραστηριότητά μας, κάθε εξάμηνο τους μαζεύαμε.
0: Κατεβαίνετε στα νησιά, έτσι, ναι.
1: Και συζητούσαμε μαζί τους για την πρόοδο των έργων του ΕΣΠΑ. Γι' αυτό και είχαμε αυτή την επιτυχία που είχαμε στο τέλος.
0: Λοιπόν, για το δέμα της Κρανιάς που αναφέρατε, δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά, η επαναχρηματοδότηση, γιατί έγινε? Γιατί καθυστέρησε το έργο?
1: Έγινε επαναχρηματοδότηση, γιατί τέλειωσε το προηγούμενο πρόγραμμα.
0: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον δηλαδή και το αφήσανε?
1: Όχι, όχι, όχι. Τέλειωσε το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ. Τώρα έχουμε το 27.
0: Έχουμε το καινούριο.
1: 27.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι το έργο είχε ενταχθεί επί θητείας μου στο 14-21.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλειωσε αυτό το πρόγραμμα. Άρα για να μπορέσει να έχει ελπίδες το έργο να υλοποιηθεί, έπρεπε να ενταχθεί εκ νέου στο καινούριο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έγινε υποχρεωτικά, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
0: 21-27 δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ήδη τελειώνουμε και το 27 και ακόμα δεν έχουμε κάποια.
0: Μετά το 27 τι μέλη γίνεστε, κύριε Γαλιτσάτε?
1: Επίσημη ενημέρωση, ακούστε, και ο καθένας πρέπει να λέει ακριβώς, όχι λόγια.
0: Την αλήθεια λέμε, αυτό κάνουμε.
1: Να λέει, όχι, ακούστε, πρέπει να λέει για ποιο λόγο δεν προωθείτε το έργο αυτό. Τι εκκρεμότητες έχει ακόμη? Μπορούν να μας δώσουν αυτή την πληροφόρηση?
0: Ναι. Ο κύριος Κουρής που τον ερώτησα μου είπε ότι προχωράει πάρα πολύ καλά,
1: ναι, ναι.
0: Οι μελέτες είναι έτοιμες και θα πάει για, ναι, χρηματοδότηση.
1: Πού θα πάει?
0: Για, ναι, να το δώσει δηλαδή για τη μελέτη, να υλοποιηθεί η μελέτη.
1: Μακάρι. Το άκουσα και εγώ αυτό, το διάβασα μάλλον ότι θα το γράψατε, ότι είπε εντός του 27 ότι θα γίνει το έργο. Μακάρι.
0: Εντός του 27,
1: θα
0: ξεκινήσει,
1: ναι, δηλαδή.
0: Θα
1: γίνει,
0: δηλαδή θα προλάβει, μακάρι, θα προλάβει το πρόγραμμα. Αυτό συζητάμε, έτσι.
1: Μακάρι, ναι, ασφαλώς.
0: Αν τυχόν και ο Μιγρίντο δεν το προλάβει, πάμε μετά στο επόμενο πρόγραμμα. Υπάρχει
1: δεν
0: επόμενο
1: ξέρω,
0: πρόγραμμα.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάρει νέα παράταση. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, λέω, αν
1: πρέπει
0: να πάρει παράταση, θα μπορεί να πάρει παράταση, έτσι.
1: Πρέπει να μπορεί να ενταχθεί και στο επόμενο. Δεν ξέρω εγώ αν μπορεί τρία,
0: ναι,
1: διαδικτυακά ΕΣΠΑ. Εντάξει, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: αυτό είναι κανονισμός που θα τον δούμε όταν τελειώσει.
0: Μου είχε πει ότι προχωρούν οι διαδικασίες των Δευκών Δημοπράτσης και στόχος είναι να υπάρξει ανάδοχος το 2027. Αυτό ακριβώς που είχα γράψει.
1: Το ίδιο θέλουμε και εμείς. Απλώς,
0: μάλιστα,
1: λέμε, επισημαίνουμε τις καθυστερήσεις.
0: Αγία Ευθυμία Καραβόμηλος, γιατί αυτό απεντάχθηκε, ενώ είναι ένα έργο που είναι άμεσης ανάγκης? λόγω ότι έχουν σκοτωθεί και νέα παιδιά. Και το είχε εντάξει ο κύριος Δρακουλόκορας, θυμάστε. Είχε κάνει αγώνες για αυτό το δρόμο. Και εσείς δηλαδή, στην θητεία σας.
1: Ναι, πράξη του Περιφερειάρχη είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, εντάχθηκε επί θητείας μας και είχαμε και τα χρήματα.
0: Και γιατί απεντάχθηκε τότε?
1: Γιατί τα χρήματα έκανα φτερά. Όταν, αυτό ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επί θητείας
0: τα πήραν πίσω δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υλοποιήθηκε, δεν προχώρησε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα.
0: Ποιος έπρεπε να το προχωρήσει, η περιφέρεια ή ο Δήμος?
1: Η περιφέρεια, της περιφέρειας δουλειά ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι. Ποιος ήταν περιφερειάρχης, κύριε Γαλιτσάτε?
1: Είναι στην ευθύνη, γιατί αυτό το έργο χάθηκε οριστικά επί θητείας του κυρίου Τρεπεκλή, αλλά έχει βασική ευθύνη και η κυρία Κράτσα, γιατί επί θητείας της
0: δεν το προώθησε.
1: Έμεινε 5 χρόνια στον αέρα τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το ελληνικό κράτος έχει...
0: Δηλαδή δεν σεβάστηκε 9 παιδιά που πήγανε χαμένα, έτσι.
1: Όμως, κύριε Γουτσό, ακούστε με. Ο Περιφερειάρχης έχει και τώρα δυνατότητα, το έργο θα το επανεντάξει, μπορεί.
0: Θα το επανεντάξει, τι ακούτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί το φέρνει συνέχεια και η κυρία Μπαλού μου είπε ότι το φέρνει συνέχεια, αλλά δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη.
1: Εμείς το φέρνουμε.
0: Απάντηση πήρατε. Απάντηση πήρατε.
1: Εντάξει, απαντήσεις γενικά και αόριστα. Σημασία έχει.
0: Η ουσία είναι, γιατί κολλάει αυτό? Υπάρχει κανένα πρόβλημα ιδιοκτησιών? Υπάρχει πρόβλημα μη χρηματοδότησης? Τι είναι?
1: Κανένα απολύτως. Κοιτάξτε, είναι επιλογές του Περιφερειάρχη αυτός. Να ρωτήσετε τον ίδιο, όχι εμάς.
0: Ναι, αλλά από ό,τι ακούω εγώ, η Περιφέρεια, 70% η Κέρκυρα και το 30% τα ψίχουλα τα υπόλοιπα νησιά. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά το λέω. Καλά το λέω.
0: Καλά τα λέω. Το ξέρω ότι τα λέω καλά. Και δεν μιλάει κανένας όμως.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν μιλάμε.
0: Δεν απλώς, λέω για εσάς. Από τα πολιτικά πρόσωπα λέω.
1: Απλώς, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Δυστυχώς οι κύριοι που είναι αντιπεριφερειάρχες, τόσο στην Κεφαλονιά, όσο και στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, και στη Λευκάδα, αλλά λιγότερο, αλλά κυρίως στα δύο νησιά εδώ τα νότια, δεν έχουν το...

0: όταν ο Περιφερειάρχης συνεχίζει να εντάσσει συνεχώς έργα που είναι στην περιοχή της Κέρκυρας, πώς να θέλουμε να πούμε ότι δεν τα χρειάζεται η Κέρκυρα. Ναι, αλλά πολύ
1: ναι, αλλά δεν είναι Περιφερειάρχης της Κέρκυρας, είναι Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσου, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το. Εγώ το ξέρω. Ναι. Αλλά γιατί και εγώ διατέλεσα και ξέρω πώς πρέπει να φέρεσαι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Γιατί άνθρωποι και προβλήματα υπάρχουν παντού. Όχι μόνο στην Ανήση.
1: Εσείς κατανομή την κάνατε έτσι, την κατανομή 70-30, όταν είσαστε Περιφερειάρχης.
0: Μπορεί κάποιος και εκ των υστέρων να πάει να δει, εάν ευνόησα ειδικά και με τρόπο σκανδαλώδη ενδεχομένως στην Κεφαλονιά. Ποτέ δεν έγινε αυτό.
1: Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω και ευκαιρία δεν σας χωνεύανε και επειδή είσαστε Κεφαλονίτης, ότι στηρίζετε την Κεφαλονιά περισσότερο. Υπήρχε και αυτή η αντίληψη.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτός ο λόγος.
1: Όχι, τα λέμε κύριε Γαλιτσάτε, μα τα λέμε.
0: Ακούστε.
1: Τι είπα να πει δηλαδή ο Περιφερειάρχης επειδή είναι από την Κεφαλονιά. Ψηφίστηκε από την Κεφαλονιά και βγήκε, τι να κάνουμε.
0: Δεν είναι αυτό, ακούστε κάτι. Η αλήθεια είναι μία, ότι η Κέρκυρα λόγω της θέσης της και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης οικονομικής που είχε και της τουριστικής κλπ. Έχει διαμορφώσει και κινούνται γύρω από την Κέρκυρα και την οικονομία της μεγάλα συμφέροντα οικονομικά. Ξενοδοχειακά, τουριστικά, πλειοκτήτες,
1: πάει. Τρεις βουλευτές.
0: Έχει από όλα.
1: Λοιπόν, έχει στην κυβέρνηση υπουργούς.
0: Ακούστε, όχι, μιλώ για τα συμφέροντα τα οικονομικά κυρίως.
1: Ναι, αλλά είναι και αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Παίζουν όλα.
0: Αλλά πάνω σε αυτή τη λογική λέω ότι η δική μου η παρουσία και η δική μου η στάση ήταν μια στάση απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα σε κάθε ευκαιρία όταν τα βρίσκαμε μπροστά μας. Ναι. Αυτό φυσικά δεν το ανέχτηκαν όλοι αυτοί οι παράγοντες που καθοδηγούν και σήμερα σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια ζωή της Κέρκυρας.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Επομένως, είχαμε να τα βάλουμε με θεριά εκεί πέρα από την άποψη αυτή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι ότι ενοχλήσαμε τον κόσμο ποτέ στην Κέρκυρα.
1: Γι' αυτό πήγε και η πρέσβηση από εκεί για τα πετρέλαια. Δεν ήταν τυχαία η επίσκεψή της. Πέρασε και από την Κεφαλονιά. Γιατί τα πετρελαιάκια μας περιμένουν εδώ πέρα. Γι' αυτό και το θαλάσσιο πάρκο πάνε το ψηφίσουν με ανέβραση πετρελαίου, με υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες και ιχθυοκαλλιέργειες και όλα τα άλλα τα καταστρέφουμε. 24 παραλίες πάνε στράφη στην Κεφαλονιά. Καμία η Κέρκυρα, μία η Λευκάδα, μία η Ζάκυθο. Πολύ ωραία. Και δεν μιλάει κανένας, κύριε Κατσάτη μου. Κανένας δεν μιλάει.
0: Αυτοί διαμαρτύρονται στην Κέρκυρα, όχι βέβαια, οι πολίτες. Αλλά η ουσία είναι ότι τώρα με τα πετρέλα θα έχουν πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά η
1: Κέρκυρα. Είδατε οι αλλιείς τι πάθανε.
0: Και ο Δήμος και η Περιφέρεια, όπως είδατε, ψήφισαν υπέρ.
1: Αμέ. Και ο βουλευτής τι θα ψηφίσει, κατά θα ψηφίσει. Και το χρηματολογικό, το χωροταξικό, άλλο από εκεί. Που είσαστε και μηχανικός, μίλησα και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και ο άνθρωπος μου λέει, Σάκη, τι να σου πω, που αυτή τη στιγμή καταστρέφεται η Κεφαλονιά στις μικρές ιδιοκτησίες. Δηλαδή τι θα γίνει, μη άρτια, μη οικοδομήσιμα και δεν φτάνει μόνο αυτό. Και με δρόμους αγροτικούς οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι, μου είπαν ότι όταν υπάρχει ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, δεν μπορεί να κάνει ούτε επέκταση ούτε να πάρει περιβαλλοντική μελέτη. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους και που βγάλανε μια άδεια και δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, κύριε Γαλιτσάτε.
0: Εντάξει, αυτό είναι κυβερνητικό θέμα.
1: Ναι, αλλά πήγανε πάνω στο Γενικό Γραμματέα και ο Δήμαρχος και ο Βουλευτής και η Γενική Γραμματέα είπε γιατί δεν βγάζει άδεια η υπολοδομία. Αυτό δεν είπε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούσω εγώ έτσι. Χρειάζεται το κράτος να πρέπει.
1: Ναι, αλλά μην τα ρίχνουν στους υπαλλήλους, δεν φταίνουν οι υπάλληλοι. Άλλοι βγάζουν τις εντολές. Α, μπράβο. Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι δηλαδή τα πράγματα. Φοβούνται οι άνθρωποι να πάρουν τις ευθύνες επάνω τους. Λογικό είναι.
0: Δεν μπορούν οι υπάλληλοι να λύσουν το πρόβλημα της αδυναμίας ενός κράτους να ορίσει τους κανόνες.
1: Α, μπράβο. Και αύριο με τον εκθέσει. Ήδη τώρα, επειδή λέμε και για τα γεγονότα και για υπαλλήλους, η κυρία Φαμπίου, η μοναδική ιχτυνίατρος στην Κεφαλονιά, πήρε τη σύνταξή της και παραμένει η Κεφαλονιά και η Ιθάκη χωρίς νομοκτηνίατρο. Τι ωραία, τι καλά. Φανταστείτε τι ασφάλεια έχουμε τώρα και προστασία. Για να καταλάβετε δε πού βρισκόμαστε. Αλλά δεν τα λέει κανένας αυτά όμως, κύριε Καλιατσάντα μου. Δεν τα λέει κανένας, όλα καλά. Βγήκε ο βουλευτής και λέει ότι μετά τον κύριο Τσίπρα εμείς έχουμε σώσει την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα είχα τον πρόεδρο των γιατρών και μου είπε τι συμβαίνει με την υγεία μας.

0: Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς τα ωραιοποιούν όλα και θεωρούν ζουν σε άλλο νησί, σε άλλο κόσμο. Δεν ζουν την καθημερινότητα εδώ, δεν βλέπουν τα προβλήματα που έχει η κοινωνία, που αναγκάζεται και σηκώνουν και φεύγουν, φέρνουν τα παιδιά τους πίσω και δεν μπορούν να τα σπουδάσουν. Και τα λένε όλα ώρα για να εξασφαλίσουν εν ώψη εκλογών ένα ψήφο. Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή ενίσταμε εγώ με αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Γιατί έχω άδικο σε αυτά που λέω.
1: Όχι, δεν έχετε άδικο.
0: Α, απλά, λέω.
1: Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία μένουν έτσι γιατί υπάρχει κυβερνητική ευθύνη και κανείς δεν αναλαμβάνει πλέον να λύσει τα προβλήματα πιο κάτω. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα,
0: μπορεί να τάζουν το δρόμο Αργοστόλη Πόρο όταν αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν 60 γεφύρια τα οποία δεν έχει γίνει ούτε ένα και μία διαπλάτηση στα επικίνδυνα σημεία. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, κύριε Γαλετσάτε? Μηχανικός είσαστε επιτέλους.
1: Ακούστε, εμείς έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για το θέμα αυτό. Μας κοροϊδεύει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που ήρθε εδώ το 22.
0: How are you?
1: Μπράβο.
0: Πεντουρίστρια, ναι.
1: Το είπατε εκεί, αυτό χαιρέταγε τις τουρίστριες.
0: Το μηχανικό σου έλεγε για το έργο.
1: Και μετά βγαίνουν τα δελτία τύπου, το έργο τελειώνει. Λοιπόν, έχουν περάσει από τότε 5 χρόνια, 4,5 χρόνια και ακόμα το έργο δεν έχει κάνει.
0: Γιατί πιστεύετε πως θα γίνει?
1: Για να ξεκινήσει.
0: Πιστεύετε πως θα φτιάξουν τα 60 γεφύρια? Α, λέω αν πιστεύετε. Εντάξει. Ή πιστεύετε ότι το μουσείο αυτή τη στιγμή που είπατε ότι θέλει 8 χρόνια δεν είχε? Βγήκατε αληθινός ή δεν είναι έτσι?
1: Όχι μόνο αυτό το μουσείο, έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα εδώ η τακτική τους οδήγησε τα πράγματα, ακούστε. Αφενός μεν έγινε αυτό που είπαμε για το χρόνο παράδοσης. Αφετέρου δαπανίσανε μερικά εκατομμύρια ευρώ ενώ μπορούσε το μουσείο να επισκευαστεί.
0: Για να το γκρεμίσουν, λέτε, για να το ξαναφτιάξουν.
1: Ναι, μπορούσε να επισκευαστεί. Τότε όπως είχαμε κάνει εμείς τη μελέτη ως τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας με 300.000 ευρώ να λειτουργεί.
0: Πού πήγαν αυτά? Χαλάσανε
1: τον κόσμο τα εκατομμύρια, τα οποία τελικά τα χάσανε και στο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί τέλειωσε ο χρόνος και τα φορτώνουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε.
0: Πολύ
1: τώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι, θα ήθελαν να κάνουν και γένεια να πανηγυρίσουν για αυτό το πράγμα?
0: Ναι, αλλά από ό,τι έμαθα σταμάτησε. Υπήρχε πρόβλημα, λέει, και σταμάτησε το έργο. Το πρόβλημα πού υπάρχει τώρα?
1: Το έργο σταματάει προσωρινά γιατί ακόμα πρέπει να επισημοποιηθεί ότι η χρηματοδότησή του θα μεταφερθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης που έκλεισε και είναι στον αέρα τώρα, ότι όλα τα χρήματα αυτά θα πάνε στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Μέχρι να γίνει αυτό τυπικά, προφανώς σταματάει.
0: Πόσο θέλει?
1: Εντάξει, μπορεί να μην θέλει πολύ, αλλά...
0: Θα καθυστερήσει πάντως κάνει εξάμεινο.
1: Εντάξει,
0: έτσι για να είμαστε προσαρμοσμένοι. 2 μήνες θέλει διαδικασία γραφειοκρατική για να πάει γιατρός ή παιδίατρος στην Ιθάκη μου, ο δήμαρχος. Για να πάει παιδίατρος, η οποία δέχτηκε μετά από 2 χρόνια απουσίας του παιδιάτρου, βρέθηκε ήρωας γιατρός και θα κάνουν 2 μήνες για να κάνουν τα χαρτιά. Φανταστείτε λέει τι κράτος έχουμε. Πάμε τώρα εργατικές κατοικίες. Πάλι αληθινώς βγήκατε. 8 χρονάκια. Τι 8, παραπάνω είναι από το σεισμό και ακόμη τίποτα. Δεν μου είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Μέγαρο του χρόνου, κύριε Βούτο, θα είναι έτοιμα. Και είχε αλλάξει 4 υπουργεία. Όχι, για να μην ξεχνάμε δηλαδή. Έτσι.
1: Εσύ το business με τη μία ρωσάκη,
0: τι να σου πω. Μα τι να κάνω, αφού μου τα λέτε και μου τα υπόσχεστε, τι να κάνω δηλαδή. Άλλα μου λέγατε, άλλα κάνετε.
1: Όχι. Εντάξει. Είσαι ευγενικός, καλά κάνεις.
0: Έτσι. Και ο Τσίπρας ήρθε στην Ιθάκη, εκεί είσαστε. Και εξήγηλε τα έργα τα οποία δεν τα έκανε. Και όταν κάνατε το συνέδριο αναπτυξιακό στην Κέρκυρα και μπράβο σας, του τάπατε ένα χεράκι και τσαντίστηκε. Όλα τα θυμάμαι, κύριε Καλετσάτε μου. Δεν ξεχνάω τίποτα. Δόξα τω Θεώ. Το μυαλουδάκι μου είναι καλά ακόμη. Αλλά ξέρετε κάτι, παλεύω αυτό το νησί να το κρατήσουμε ζωντανό. 1,5 εκατομμύριο κόσμο έχει φύγει από τα νησιά και από την επαρχία επιπλέον στην Αθήνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ερήμωση. Υπογεννητικότητα. Μου είπε πριν ήταν στο Πανεπιστημίο του Ιόνιου Πανεπιστημίου ότι το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές, που σημαίνει ότι κλείνει το Πανεπιστήμιο. Αυτά δεν τους ανησυχούνε? Ή κοιτάνε μόνο τη θεσούλα τους και την καρέκλα τους και τα υπόλοιπα άστα να πάνε όπως πάνε? Αυτή είναι η καθημερινότητα. Τι να κάνουμε? Δυστυχώς, αλλά δεν αρέσει. Τι να κάνουμε. Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Καρατσάτε?
1: Εντάξει, νομίζω τα βασικά τα είπαμε.
0: Τα είπαμε. Μάλιστα. Ναι. Εν αναμονή μετέρας ειδοποιήσεως, αναμένουμε...
1: Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο το Σάββατο για την Κυριακή στη Λευκάδα.
0: Μάλιστα. Θα θέσετε τα θέματα αυτά που είπαμε ξανά?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Μάλιστα. Εννοείται. Και περιμένουμε να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα καλά, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Τα ακούτε. Τι να πω τώρα, τι να πω. Το θέμα είναι να μην κρύβεις την καθημερινότητα και την πραγματικότητα και να τα οριοποιείς όλα. Γιατί η κοινωνία όχι μόνο δεν σου δίνει σημασία, αλλά σε βρίζει και από πάνω. Και μπορεί να κυκλοφορείτε και να τρώτε μούτζα από πίσω και εσείς να λέτε ότι εντάξει. Το να έχεις τους κόλακες να σου λένε ναι βασιλιά μου προχώρα όλα καλά και εσείς να τους πιστεύετε, κάνετε μεγάλο λάθος.

αφήστε τους να εκφραστούν και να πούν αυτό που είναι και μην τους πιέζετε, ανεξάρτητα αν σας αρέσει η αλήθεια ή όχι.

Σε λίγο διαβάστε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ ωραίο άρθρο από το ProNews. Το πολιτικό σκηνικό σήμερα, τι θα έπαιρνε το κάθε κόμμα αν γινόταν εκλογές την Κυριακή. Και εκεί θα καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί δεν διαβάζουμε τα φιλοκυβερνητικά, έτσι, διαβάζουμε αυτούς που λένε την αλήθεια, και μόνο. Γιατί αν επηρεάζεστε από τα φιλοκυβερνητικά που παίρνουν και τα εκατομμυριάκια, γεννάνε τα καλά παιδιά, τότε κάνετε μεγάλο λάθος για το μέλλον των παιδιών σας. Καταλάβετε το. Η ΑΔΔ αυτή τη στιγμή καταθέτει προσφυγή για 13ο και 14ο μισθό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Θεός βοηθός. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη και δίνει ψίχουλα, λες και είναι ζητιάνοι ο κόσμος από τα λεφτά και το αίμα του που πλήρωνε τόσα χρόνια και που το φάγανε και το κατασπαταλήσανε και δεν ξέρουμε πού πήγε. Και τον κύριο Κατρούκαλο που μας έφαγε όλα τα ταμεία. Και το θράσος τώρα ο Τσίπρας να θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Έλεος πια επιτέλους, έλεος. Αλλά όταν έχεις χορηγούς, όλα γίνονται. Όλα γίνονται με χορηγούς, μη φοβάστε. Σιγά που θα υπολογίσουν εσάς και την ψήφο σας. Και όσο δεν πηγαίνετε να ψηφίσετε, τόσο τρίβουν τα χεράκια τους. Πάω να ετοιμάσω το άθρο να μπείτε στο www.voutospress.gr, να το διαβάσετε και θα καταλάβετε τι συμβαίνει και τι λέει ο λαός. Αυτός ο άμερος ο λαός.

Αυτά και για σήμερα. Να είστε καλά, την υγεία σας να έχετε και να μας προστατεύει ο Άγιος, γιατί αν δεν έχουμε την υγεία μας, είμαστε μετέωροι δυστυχώς. Ακούσαμε τι συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμαστε στον ηρωισμό των γιατρών, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι και έχουν αντοχές. Καλή σας εβδομάδα, να είστε καλά, μην τρέχετε στους δρόμους, μειώστε ταχύτητα μέσα στην πόλη, σκι 30 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω, και όπου είναι σχολείο, λίγο μειώνουμε τις ταχύτητες και προσέχουμε. Και φυσικά δίνουμε προτεραιότητες στις διαβάσεις. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα.

μοιάζει τόσο ξαφνικό που γίνεται αλήθεια. Μου λες, δεν το αντέχεις κι εγώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ζητάς.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: εκτεθώ. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

διάλεξα εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να'σαι, τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα'σαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

0: στα μάτια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως είμαι,

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gord συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετράς

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά. Εγώ

και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες αφού.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

astronaut in the ocean. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

και γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

0: πάμε στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κερδισμένος πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σημάδι κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εξηγήστε μου εσύ. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα τα στρα...

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.